0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω, τρελό.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.
3: Την πόρτα χτύπησες μεσάνυχτα και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι.

μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Άνοιξα να δω, μήπως κάποιος χτύπησε σε λάθος.

0: Ο χρόνος μου τελειώνει. Και πολύ σύντομα μπορεί να μην είμαι εδώ κοντά σου. Αυτή είναι μία μάχη που πρέπει να τη δώσω μόνη μου. Και θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να σε αφήσω να τη δώσεις μαζί μου. Ξέρεις, αγάπη μου, δεν θέλω να θυμάσαι τίποτα άσχημο από εμάς. Κάποτε μου είχες πει ότι έχω ένα φύλακα άγγελο. Εύχομαι αυτός ο φύλακας να είναι κοντά σου και να σε προσέχει πάντα. Αγάπη.
1: Μήπως

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

97,2.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

γριά και καλογριά να φάγενιν, θα παίρνω στο τσελίδι. Θα μπαίνω στο Τσελίτζι. Η μόνη μου παρηγοριά βρε είναι η Αθήβολίτζι.

δεν σώνεται το κρίμα της ιτσιεράς μου, δεν σώνεται το κρίμα της Ιβρέ, εκτός να πάει να γίνει. Εκτός να πάει να γίνει, γουμένη σας την παλιανή, θα λες να διευθύνει.

Βαριά με κοπελιά μου, βαριά με καλογεριτσί, άμα θα καλογερέψω. Άλλη χαρά από τη ζωή δεν πρέπει να γυρέψω. Άλλη χαρά από τη ζωή δεν πρέπει να γυρέψω. Βαριάνε κοπελιά μου, βαριάνε καλογερισσί, άμα θα τη φω το ράσο. Κλεισμένος μέσα στο κελί, μπορεί να τσι ξεχάσω.

Αυτή είναι μια τσαμπόνα. Έχω παιδιά μου. Αυτή είναι μια τσαμπόνα. Τον αγωθεί κατέρα. Τον αγωθεί κατέρα. Και εκείνο να τσιδόκανε η αδερφή τζιαέρα.

0: θέλω να γεννώ χωνιάς. Ήρθε στιγμή να γίνω.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
3: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
2: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Συγκρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
3: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης.
2: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
7: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε! Λαμινέιτ για επάνω! Χρώματα θα χρειαστούμε! Ηλεκτρικά, υδραυλικά! Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα!
6: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Συγκρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
7: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε! Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
6: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης.
6: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

αγαπή. Πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν στο χάπι, στο χάπι. Πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μόνο.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Βιός, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέκ.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα!
4: Αμάν, τόλμησες!
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης, τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Άρα Παναγία μου.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου. Πάνε οι μέρες γρήγορα. Πιστεύω σήμερα να είσαστε όλοι καλά, και όταν λέμε όλοι καλά, πρώτα υγεία. Αυτό λέμε, να έχουμε την υγεία μας, τίποτα άλλο. Γιατί άμα είναι να πάμε και δεν έχουμε την υγεία μας και πάμε στο νοσοκομείο, και καλά να έχεις λεφτά να πας εξωτερικό. Άμα δεν έχεις λεφτά, τι θα κάνεις? Γιατί τώρα το λέω αυτό πολύ, θα ακούσετε σε λίγο πάλι τι έγινε με το Γεωργιάδη. Να γελάστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το είχαμε πει και την Παρασκευή, κλείνει για 2 μήνες η έξοδος προς την Ανώπολη λόγω έργων. Σήμερα το πρωί με πήρε κάποια κοπέλα τηλέφωνο, ήταν από το Κοκκίνι, από ένα μεγάλο ξενοδοχείο, και μου λέει: Γιώργο, πάω να τρελαθώ εδώ πέρα, γίνεται ένας χαμός με τους δρόμους και έχω πάρει, λέει, μια χτένα σαν για αυτό που παίρναμε φαντάρι, και κάθε μέρα που περνάει βγάζω και μια χτένα από εκεί πέρα, μια, πώς τη λένε, και για να βλέπω πώς θα περάσουν γρήγορα οι μέρες, να σηκωθώ να φύγω, μου λέει, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, σε ισχύ τίθονται από την Κυριακή, το είχαμε πει και την Παρασκευή, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας σε τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης ΒΟΑΚ με σκοπό την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών ανακατασκευής. Σύμφωνα πάντα με απόφαση της Διευθύνσεως Αστυνομίας Ηρακλείου, η έξοδος από το ΒΟΑΚ προς την Ανώπολη στο νότιο κλάδο με κατεύθυνση προς Άγιο Νικόλαο θα παραμείνει πλήρως κλειστή για διάστημα 2 μηνών. Όχι 2 ημερών, 2 μηνών. Το μέτρο βέβαια κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι εργασίες ανακατασκευής του νότιου τμήματος του αυτοκινητόδρομου. Η εταιρεία δίκτυων παραχωρήσεις ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του κοινού. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που μας λέει για την εξυπηρέτηση του κοινού, τώρα όταν είναι για 2 μήνες η έξοδος προς Ανώπολη κλειστή, τώρα εξυπηρέτηση του, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι λοιπόν κλείνει για 2 μήνες η έξοδος προς Ανώπολη. Έτσι κι αλλιώς κλείστε την τελείως, ούτε κι αλλιώς τα έχετε διαλύσει όλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολλές, να μην το πω τώρα, άντε, πολλές μακάκες βρίσκετε και κάνετε, τι να πω. Ενώ όλος ο υπόλοιπος δρόμος, τώρα τι να πω, όλος ο υπόλοιπος δρόμος είναι ανοιχτός. Όλα κλειστά είναι. Διάβεις. Λοιπόν, θέλω να πάμε, φίλε και φίλοι, γρήγορα στον καιρό. Εχθές ήταν λίγο. Έριξε μια στάλα, σήμερα έριξε λίγο πιο πολύ. Για να πάμε να ακούσουμε όμως τι γίνεται μέχρι και την Τετάρτη. Ακούστε.
1: Κρήτη με ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στα νοτιοδυτικά και από την Τετάρτη και στα βόρεια. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη έχει πληρέστερη εικόνα σχετικά. Βίκη.
2: Καλησπέρα Καταρίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι θα έχουμε ένα σύντομο αυτή τη φορά πέρασμα της κακοκαιρίας, πλην όμως θα εκδηλωθεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη την Κρήτη, με έμφαση όμως στις δυτικές περιοχές. Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να εκδηλώνεται σταδιακά από αύριο το μεσημέρι, αρχικά από τις νότιες περιοχές της δυτικής Κρήτης, στη συνέχεια όμως θα εξαπλωθεί και στις βόρειες περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα την Τετάρτη προβλέπεται να εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες. Να το τονίσουμε αυτό, διότι τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα, κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Και βέβαια αυτό το νέο πέρασμα του βόρειου ρεύματος από την Κρήτη θέτει και πάλι σε συναγερμό και σε κατάσταση επιφυλακής όλες τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων και της περιφέρειας Κρήτης, που βρίσκονται επιποδός για το νέο πέρασμα της κακοκαιρίας, το οποίο ευτυχώς θα είναι σύντομο. Από το μεσημέρι της Πέμπτης θα έχει ήδη αρχίσει να εξασθενεί. Πέρα όμως από τις βροχές και τις ισχυρές καταιγίδες που προβλέπεται να εκδηλωθούν κατά τόπους, θα έχουμε και σημαντική ενίσχυση των βόρειων και βορειοδυτικών ανέμων. Μάλιστα προβλέπεται να φτάσουν κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ τοπικά και με ακόμη πιο ισχυρές ροπές. 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν οι άνεμοι στα πελά παράγει. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα έχουμε και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τις επόμενες δύο ημέρες και μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι. Να πω τέλος ότι για τη νέα αυτή κακοκαιρία έχει ήδη εκδοθεί και έκτακτο δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κατερίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν, σήμερα και αύριο. Από σήμερα ξεκινάει, αύριο θα είναι πολύ δυνατό. Καλύτερα να μείνετε στο σπίτι όσοι δεν έχετε δουλειά. Καθίστε εκεί πέρα, βάλτε τη τηλεόραση, βάλτε το ράδιο, ό,τι θέλετε, να περάσει και η Τετάρτη. Φίλες και φίλοι, πάμε για αλλαγή ώρας 2026. Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω? Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Αντίστροφα, έτσι μετράει ο χρόνος για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, καθώς η αλλαγή των ρολογιών θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 του Οκτώβρη. Θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Και την ημέρα, όταν το ρολόι δείξει 4, θα πρέπει οι δείχτες να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, 3 η ώρα. Άντε, θα έχουμε πάει και μία ώρα να κοιμηθούμε, για αυτούς που είναι και τους αρέσει ο ύπνος, έτσι. Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης και την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια σας λέω. Τόσο καιρό φωνάζουμε τα ραδιόφωνα, φωνάζουμε την ώρα. Δεν τα ακούτε. Να μου πεις τώρα τι δεν ακούτε. Δίχως τέλος, οι απάτες στην Κρήτη. Μαϊμού λογιστής άρπαξε 14.000 ευρώ από μια 22χρονη. Και εκτός από την 22χρονη, θύμα τηλεφωνικής απάτης και σε 59χρονη στο Ηράκλειο. Με πρόσχημα το Market Pass και έχασε 2.100 ευρώ. Τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε. Τα λέμε καθημερινά, δηλαδή πώς παίρνουν τηλέφωνο και σας υπνοτίζουν. Λέω τώρα εγώ. Παίρνουν τηλέφωνο και πάνε σαν τα μουσκάρια, πάνε και δίνουν τα αυτά και τους παίρνουν τα λεφτά. Τι να πεις. Τι πες μου, τι μπορείς να πεις, τι άλλο να τους πεις. Έτσι, δίχως τέλος είναι η απάτη στην Κρήτη. Με επιτίδιους να σκαρφάζονται κάθε φορά νέα προσήματα για να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Δύο νέες περιπτώσεις κατεγράφηκαν μέσα σε ένα ειδήμερο σε Χανιά και Ηράκλειο, με δύο γυναίκες να πέφτουν θύματα της δράσης τους. Στα Χανιά, 22χρονοι είδε να κάνουν φτερό 14.400 ευρώ από το τραπεζικό της λογαριασμό, αφού βέβαια πρώτα πίστηκε από ένα μαϊμού λογιστή ότι δικαιούνται επίδομα. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε η Κυριακή. Προχθές. Ο επιτίδιος τηλεφώνησε στη νεαρή με πρόσχημα της οικονομικής ενίσχυσης και την έπεισε ότι για να λάβει τα χρήματα που δικαιούνται έπρεπε να δώσει τους τραπεζικούς τις κωδικούς να τους βάλουν τα λεφτά. Η εξέλιξη ωστόσο ήταν οδυνηρή, καθώς 22χρονη έχασε ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό. Τώρα, στο Ηράκλειο θύμα απάτης έπεσε μια 59χρονη γυναίκα από την οποία αποσπάστηκαν 2.100 ευρώ, δεν είχε άλλα, αυτά είχε μέσα στο λογαριασμό, τις τα πήραν και αυτά και ηρέμησε. Τι να πούμε. Εκεί με την 59χρονη έκανε περίπτωση ο δράστης χρησιμοποιώντας ως δόλωμα το Market Pass και ακολουθώντας τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής εξαπάτησης κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει στις ενέργειες που της υπέδειξε. Πάντα αυτό πάντα εκείνο, πάντα αυτά, τις πήραν τα λεφτά. Δεν είχε κι άλλα, όπως σας είπα, αυτά ήταν. Λοιπόν, τι να πούμε. Τι να πούμε, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να προσέχετε. Τι σου έχουμε κάνει εμείς? Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς απλώς τα λέμε, μπας και βάλετε μυαλό. Αλλά μυαλό, γιόκου.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: τέτοια συμπεριφορά.
1: Τι σου έχω κάνει, αξίζουμε τέτοια συμπεριφορά? Τώρα να μου πεις, Αλατζάκη, γιατί τα λες αυτά? Μα είναι ποτέ δυνατόν? Γυναίκα διητηρίαζε με αστροπίνη τα γεύματα του πρώην της.
0: Πες μου ποιο λάθος πληρώνω τώρα εδώ, γιατί δεν βλέπω.
1: Και ευτυχώς που την έπιασαν οι κάμερες, αλλιώς πάει αυτός, τελείωσε. Πριν όμως να πάμε εκεί πέρα, φίλοι και φίλοι, πάμε με αυτό που έγινε στην Αγία Γαλήνη. 18χρονος μαχαίρωσε το 58χρονο. 18 χρονό και τράβηξε μαχαίρι. Όταν φωνάζουμε κάθε μέρα και λέμε δεν πάμε καλά, έχουμε τρελαθεί όλοι, αυτός ο 18χρονος τώρα μπήκε μέσα. Έχουμε την άλλη, τη γυναίκα που σας είπα, θα ακούσετε σε λίγο, δηλητηρίαζε με αστροπίνη τα γεύματα του πρώην της. Είναι καλά, είναι σωστά αυτά τα πράγματα, δηλαδή τους κόβει καθόλου ο εγκέφαλος? Και έχουμε και τον Άδων Γεωργιάδη, θα ακούσετε, θα ακούσετε. Πήγε χθες και έκανε εγγένεια σε ένα νοσοκομείο και λέει όλα είναι καλά, τον χειροκροτούσαν εκεί πέρα. Όλοι οι δικοί του, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Νιώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αγία Γαλήνη, νότια του Ρεθύμνου, όταν ένας 18χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 58χρονο. Η Έλλη Κοκάλη από την αίθουσα Σύνταξη θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Έλλη.
3: Καλησπέρα, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, εξακολουθούν να αναζητούν τα κίνητρα αυτής της πράξης με το 18χρονο οπλισμένο με ένα μαχαίρι να εισβάλλει στο σπίτι του 58χρονου Αρβανού υπηκόου και να του καταφέρνει δύο μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν βαριές επιπτώσεις για την ζωή και την υγεία του 58χρονου. Να σας πω ότι το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια σε νοσοκομείο στο Ηράκλειο, προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη παροχή βοήθειας. Οι γιατροί, αφού συνέραψαν τα τραύματα και εξασθενοποίησαν τον ασθενή, έδωσαν εξιτήριο και στο μεταξύ τα αίτη Μεσαράς εξαπέλυσε έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου. Η συνεργασία των αστυνομικών αρχών, των τμήματων αστυνομικών επιχειρήσεων και της Μεσαράς και του Ρεθύμνου απέδωσαν καρπούς. Ο 18χρονος συνελήφθη, παραπέμφθηκε ενώπιον του εισαγγελέα με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, καθώς διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για την πρόκληση σωματικών βλαβών. Mm-hmm. Το κίνητρο αυτής της αντιπαράθεσης, αυτής της επίθεσης, παραμένει ζητούμενο για την έρευνα αστυνομίας και δικαιοσύνης.
2: Πάμε τώρα, Έλλη, στις υποθέσεις ζωοκλοπών που αποδίδονται στη δράση εγκληματικής οργάνωσης με επίκεντρο διάφορες περιοχές του Λασιθίου. Να δούμε λίγο το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης αυτής.
3: Απολογήθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι υπερβαίνουν τους 10 στη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί και αφορά στη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Ο βασικός κατηγορούμενος, ο 22χρονος, ο Βενιαμίν αυτής της παρέας των παραβατικών, προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Σε βάρος του υπήρχαν πολλά στοιχεία που έδειχναν ότι ο ίδιος κατήφθηνε τη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης και φαίνεται ότι ο πέλεκης της δικαιοσύνης ήταν βαρύτατος για τη δική του περίπτωση. Οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι του αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους με περιοριστικούς όρους και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης, η οποία κυμαίνεται κατά περίπτωση από 2 έως και 3.000 ευρώ για τους κατηγορούμενους. Υπενθυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλάμβανε αρχικά 7 υποθέσεις ζωοκλοπής, στις οποίες φαίνεται ότι ενέχονται τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όμως στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν, ταυτοποιήθηκαν κάποιες περιπτώσεις ακόμη, τουλάχιστον 3 ζωοκλοπές.
1: Είχε βρει αυτό στο βάζι του, πήγαινε και έπαιρνε ζωοκλοπές, έκλεβε, και τώρα να μου πείτε, Γιώργο, έχουν τα Χριστούγεννα, εντάξει. Πάντως στη φυλακή ο 22χρονος που φέρεται ως εγκέφαλος της οργάνωσης. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο την Έλλη την Κοκάλη. Έλλη μου, την καλημέρα μας από το ράδιο Χερσόνησος και την Greek TV για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε γρήγορα για ένα διαφημιστικό break και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10.30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Έχεις πολλά λοιπόν να μάθεις εσύ από μένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 10 και 37 πρώτα λεπτά. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να τους δώσουμε την καλημέρα μας και είναι συντονισμένοι στους 972 στο Ραδιο Χερσόνησος, στο μικρόφωνο Γιώργος Σαλατσάκης. Τώρα, πού να σας πάω τώρα να γελάσετε λιγάκι. Ναι, πρέπει να, μετά από τόσα, πρέπει να γελάσετε λιγάκι. Λοιπόν, επήγε και έκαναν γένεια. Βέβαια, ξέρετε ποιος κάνει γένεια, ποιος άλλος από τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βέβαια, ακούστε, ακούστε φίλοι και φίλοι και θα καταλάβετε.
1: Τα γραφεία μας να χάσω. Συγχαρητήρια, χρειαζόμασταν καινούργια γραφεία. Ήταν πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία και πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, η τοποθεσία και από ό,τι βλέπω και τα γραφεία. Εύχομαι να είναι καλορίζικα, αγαπητέ Νίκο και αγαπητή Νίκη, και είναι και ευκαιρία, Δήμαρχε, να συζητήσουμε και λίγο τοπικά θέματα που μπορούμε να αναδείξουμε. Εμένα, παραδείγματος χάρη, με απασχολεί ότι έχουμε ομάδα στην πρώτη εθνική και δεν έχει δικό της γήπεδο.
0: Τον απασχολεί. Τον απασχολεί.
1: Όσον αφορά...
0: Αυτό τον απασχολεί. Δεν τον απασχολεί που τα νοσοκομεία έχουν πάρει την κάτω βόλτα, τον απασχολεί που δεν έχουν
1: κάνει για την υγεία
0: γήπεδο.
1: Καινούργιο σχεδόν ΚΑΤ, και πάμε για τη μεγάλη τώρα ανακαίνισή του με τον Ρέα Κανελόπουλου. Καινούργιο Σμανόγλιο. Γιατρούς φέραμε στη Νέα Ερυθρέα στο ιατρείο. Με τη Νίκη φέραμε τραυματιοφορείς.
0: Α, Χριστέ μου, Χριστέ μου.
1: Μεγάλη διαφορά στα επίπεδα. Νίκο, κάναμε ταμείο ανάκαμψης που κάναμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλορίζικα. Λοιπόν, καλορίζικα τα γραφεία μας, να χάσεις. Συγχαρητήρια, χρειαζόμασταν καινούργια γραφεία. Ήταν πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία και πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, η τοποθεσία και από ό,τι βλέπω και τα γραφεία. Εύχομαι να είναι καλορίζικα, αγαπητέ Νίκο και αγαπητή Νίκη. Και είναι και ευκαιρία, Δήμαρχε, να συζητήσουμε και λίγο τοπικά θέματα που μπορούμε να αναδείξουμε. Εμένα, παραδείγματος χάρη, με απασχολεί ότι έχουμε ομάδα στην πρώτη εθνική και δεν έχει δικό της γήπεδο.
0: Αυτό τον απασχολεί. Ότι δεν έχουν δικό τους γήπεδο. Δεν πάει να μας τρελάνει, μωρέ. Ο άνθρωπος πεθαίνει και αυτός κάθεται και μας λέει ότι δεν τον απασχολεί που δεν έχουν γήπεδο. Είσαστε καλά. Είσαι καλά, ρε φίλε. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Όσο πάει και τρελαίνονται. Με, τι γίνεται. Λοιπόν...
2: Σε τροχιά κλιμάκουσης που έχουν από σήμερα οι επαγγελματίες αλληλείς, καθώς οι συζητήσεις με την κυβέρνηση δεν έφεραν τα αποτελέσματα που περίμεναν. Οι άνθρωποι της θάλασσας δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Οι χθεσινές ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου δεν ικανοποίησαν τον κλάδο, με τους εκπροσώπους των αλλιέων να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και να κάνουν λόγο για μη εκπλήρωση των δεσμεύσεων που, όπως υποστηρίζουν, είχαν αναληφθεί από την κυβέρνηση.
3: Ναι, αν αυτό θεωρούν παροχές, τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Κοιτάξτε, ξεκίνησε το κακό, ξεκινάει γιατί βλέπουμε μια κοροϊδία από την κυβέρνηση απέναντι μας. Ουσιαστικά μας εμπέζουν σε μεγάλο βαθμό, γιατί πολύ απλά είχαν δώσει ραντεβού για σήμερα το πρωί να μιλήσουν με την επιτροπή μας, την πανελλήνια αυτή η επιτροπή που έχει δημιουργηθεί, για να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα δώσουν, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε εμείς να λύσουμε κάπως και να πάμε στη δουλειά μας.
4: Ναι.
3: Αυτή, αντί για αυτό, από χθες βράδυ βγάλανε δελτίο τύπου και μάλιστα και ότι και καλά μας έχουν δώσει παροχές πολύ μεγάλες. Η αλήθεια είναι ότι η αύξηση που δόθηκε στο κάψιμο για μας είναι από 70 λεπτά και πάνω. Δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτή η παροχή, και μάλιστα το λένε παροχή, εμείς δεν ζητήσαμε καμία παροχή και καμία ελεημοσύνη. Εμείς ζητήσαμε αυτή την επιβάρυνση που δεχόμαστε να βρουν έναν τρόπο να γίνει διαφορετικά. Και εμείς θα πληρώνουμε στις εταιρείες αυτό που πληρώναμε, όχι το πέρσι τον Οκτώβριο που ήταν φθηνότερα, αλλά να υπάρχει μια λογική.
0: Να υπάρχει μια λογική, έτσι είναι, για να μην σας κουράζω, κύριε και κύριοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι άδειοι οι πάγκοι στα ψαράδικα. Βράζει η θάλασσα στο πλευρό των Αγίων. Ένας χαμός, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο.
2: το δικό του αγώνα απέναντι στις αυξήσεις.
0: Ακούστε,
2: και το υψηλό ενεργειακό
0: θέλω να πάμε και να ακούσετε, φίλε και φίλοι, γιατί κρέας με το μέτρο στο οικογενειακό τραπέζι μετρούν και το τελευταίο ευρώ οι καταναλωτές. Το έχω πει επαναγημένος, το φωνάζω τώρα τόσο καιρό. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Προσέχετε.
2: Προσπαθούν να κρατήσουν όσο γίνεται σταθερές τις τιμές, απορροφώντας σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων. Στόχος τους είναι να περιορίσουν την επιβάρηση για τους καταναλωτές, οι οποίοι πλέον μετρούν ακόμη και το τελευταίο ευρώ πριν κάνουν τις αγορές τους. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μία μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του χοιρινού και του κοτόπουλου, ενώ το μοσχάρι μέχρι στιγμής φαίνεται.

0: Ναι, μεν το σκεφτόμαστε όλοι το τι θα συμβεί αργότερα, αλλά στην παρούσα φάση οι τιμές παραμένουν ευτυχώς οι ίδιες χωρίς να έχουν ανεβεί.
1: Εσείς μιλάτε για τις τιμές που προμηθεύεστε
0: από τους... Ακριβώς. Από εκεί και πέρα το κόστος σίγουρα ανεβαίνει για όλους τους επιχειρηματίες. Εμείς προσπαθούμε να το απορροφήσουμε όπως κάνουν όλοι και κάνουμε υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Πόσο έχει αυξηθεί το κόστος περίπου στην ενέργεια, έχετε υπολογίσει?
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω...
1: Μπορείτε να κάνετε την οικονομία.
0: Εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε συμβόλαιο έτους, οπότε ίσως να μην το έχουμε αντιληφθεί ακόμα. Δεν έχει επηρεάσει με αυτά που βλέπουμε τους λογαριασμούς που είχα, με αυτούς που έχω τώρα. Οπότε δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να έχω εκτίμηση ακόμα. Ο χειμώνας προβληματίζει τους πάντες, γιατί έχει να κάνει και με την ενέργεια των, γενικά των σπιτιών, το τι θα περισσέψει τον κάθε ένα. Είναι ένα πρόβλημα, σαφώς είναι ένα πρόβλημα. Πάντως, επαναλαμβάνω, σε πρώτη φάση το ενθαρρυντικό είναι ότι δεν επηρέασε τις τιμές σε εμάς.
1: Δεν έχουμε κάποιο είδος που να έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια αύξηση?
0: Όχι, δεν έχουμε αύξηση και μάλιστα μπορώ να πω ότι το χοιρινό, ειδικά το χοιρινό και το κοτόπουλο, δεν έχουν καμιά αύξηση, ειδικά το χοιρινό καθόλου. Δηλαδή, να μην σας πω ότι μπορεί να έχει και πτώσει τα τελευταία μήνες, χρόνια, να μην πω. Το μοσχάρι που ανέβαινε μόνιμα μέχρι πέρυσι, μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, έχει σταματήσει ευτυχώς. Έχει σταθεροποιηθεί με μια πολύ μικρή πτώση για λίγο. Τώρα από εδώ και πέρα το τι θα συμβεί δεν μπορώ να το προβλέψω. Ακούμε διάφορα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Τα βλέπω λίγο αισιόδοξα γενικώς.
1: Την ίδια ώρα οι καταναλωτές φαίνεται πως έχουν περιορίσει τις ποσότητες που αγοράζουν, επιλέγοντας να παίρνουν πλέον μόνο όσο πραγματικά χρειάζονται, αφήνοντας την άκρη τις αγορές για να υπάρχουν. Οι καταναλωτές πώς συμπεριφέρονται?
0: Οι καταναλωτές, εντάξει, όλοι μας είμαστε, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε, άσχετα, δεν είναι μόνο το κρέας. Είμαστε λίγο σφιγμένοι για το τι μελιγενέστε. Πάντως, αγοράζουν το κρέας.
1: Συνήθως αγοράζουν την ποσότητα που χρειάζονται και όχι εκείνο το παλιότερα, γιατί συνηθίζαμε να παίρνουμε και κάτι παραπάνω, να γεμίσουμε την κατάψυξη, να έχουμε κρέας να πληρώσουμε.
0: Να σας πω κάτι, και εκείνο που κάναμε ήταν υπερβολή κάποτε. Δηλαδή και αυτό δεν ήταν σωστό για μένα. Δηλαδή τώρα ο κόσμος ψωνίζει μετρημένα σύμφωνα με αυτό που καταναλώνει. Δεν θέλει ούτε να πετάξει ούτε να το πέρσει. Αυτό ισχύει. Αλλά νομίζω ότι είναι και λογικό. Ναι, είναι και λογικό. Δηλαδή, παλιά γινόταν και μια μικρή σπατάλη. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Άστα μας συνέφερε ή όχι, γινόταν. Τώρα είναι λίγο πιο μετρημένα τα πράγματα. Αλλά ψωνίζει. Δεν μπορώ να πω ότι έχει. Αυτό που είναι να το πάρει, θα το πάρει.
1: Την ίδια ώρα ρωτήσαμε τους καταναλωτές πώς βλέπουν το χειμώνα που έρχεται, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν το κύμα ακρίβειας που συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Η απάντησή τους είναι ξεκάθαρη. Δηλώνουν ιδιαίτερα προβληματισμένοι, καθώς οι αυξημένες τιμές τους αναγκάζουν να περιορίζουν τα έξοδά τους και να κάνουν περικοπές σχεδόν από παντού. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, προβληματίζεστε? Δύσκολα τα πράγματα.
2: Δύσκολα.
1: Με θέρμανση, με ενέργειες. Τα λεφτά δεν φτάνουν, ε. Πώς θα ζεσταθούμε, εσείς με τι ζεσταίνεστε?
2: Με κλιματιστικό.
1: Κλιματιστικό, έχει ανέβει και το ρεύμα.
2: Άσε, είμαστε χάλια.
1: Με τα ψώνια που καταναλώνετε έχετε μειώσει τις ποσότητες που αγοράζετε?
2: Πολύ.
1: Πολύ, ε. Ναι. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτούς που τα ρυθμίζουν όλα αυτά.
2: Τι μήνυμα? Χόρτωσαμε από λόγια και τίποτα δεν είναι.
3: Τα μαύρα μας τα χάλια. Εμείς τελειώσαμε. Για εσάς τον εαυτό σας, για τους νέους. Εμείς τελειώσαμε. Δυστυχώς.
1: Ναι, όμως είσαστε κι εσείς συνταξιούχος, υποθέτω. Τα λεφτά της σύνταξης είναι μετρημένα. Τα πάντα ανεβαίνουν. Πώς θα βγάζετε πέρα?
3: Μέχρι τις 15 του μηνός. Πέρα από αυτού, ψαχνόμαστε.
1: Μετά δύσκολα.
3: Με κάτι δεκάρις, άμα έχεις την τσέπη, να πιούμε ένα καφέ.
1: Και τώρα το χειμώνα με τι κέτε εσείς, ρεύμα?
3: Το μαγκάλι θα βάλουμε φέτος.
1: Τόσο δύσκολα τα βλέπετε τα πράγματα. Έχετε περιορίσει και τις αγορές,
3: τα πάντα αυτά.
1: Μπούρα, σκούρα, θέρμαση, ρεύμα, ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
4: Τα πάντα.
1: Να υποθέσω ότι είστε και συνταξιούχος.
4: Είμαι.
1: Τα λεφτά μετρημένα.
4: Λιγότερα από ό,τι είχα λάβει.
1: Πώς τα βγάζουμε πέρα?

0: Κόβουμε από τα ψώνια.
1: Αρκετά. Από τα έξοδα. Αρκετά. Αρκετά. Και από τη ζέστη κόβουμε, και από το ρεύμα κόβουμε, και από το, και από το φαγητό αρχίσαμε να κόβουμε.
0: Οικονομία σε όλα δηλαδή.
1: Δεν γίνει τέλος.
0: Μάλιστα. Θέρμαση, δύσκολος ο χειμώνας, ε.
1: Πολύ. Φέτος όπως βλέπω, πολύ δύσκολα.
0: Να κρυώνουμε.
1: Αφού από τώρα κρυώνουμε, φανταστείτε τι θα γίνει πιο πέρα.
2: Κόβουμε. Το θέμα είναι ότι και τα βιντεοφόρα θα τα κόψουν, δεν θα έχουν δουλειά. Άμα κόβουν τόσα, καταλαβαίνετε τι έγινε. Τι να πει ο κόσμος. Και μακάρι να σταματήσει εκεί, που δεν το πιστεύω, να σταματήσει εκεί πέρα.
1: Πέρα. Ναι. Και όπως δείχνει και ο καιρός, και αυτός κόντρα μας πάει. Κρύο θα έχουμε φέτος.
0: Όλα ανεβαίνουνε. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
3: Λοιπόν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο, γιατί σίγουρα είναι η ακρίβεια πρώτα. Δηλαδή δίνουμε πολλά χρήματα στο σούπερ μάρκετ και επίσης στα ρούχα, όχι τόσο, γιατί με τα ρούχα και τα παπούτσια περνάς. Και θα πρέπει κάτι να γίνει, να μειωθούν τα καύσιμα και η ακρίβεια στα σούπερ.
0: Με τη ζέστη, με τη θέρμανση στο σπίτι, τι προβλέπει ο προγραμματισμός?
3: Κοιτάξτε, με τη θέρμανση δεν κάνουμε οικονομία, γιατί μετά θα τα δώσει στους γιατρούς. Ναι. Ναι, προσπαθούμε να έχουμε μια καλή θέρμανση και πληρώνουμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Ναι.
0: Πάντως, έχετε κόψει αγορές, ας πούμε, γενικά.
3: Ναι, σίγουρα. Γιατί, κοιτάξτε, αν πάρεις όσο έπαιρνες, το μέλι τώρα, παραδείγματος χάρη, ή τα προϊόντα, τα έχουν μειώσει το βαζάκι, ναι, και είναι λίγο πιο ακριβά. Ναι. Αλλά αν όμως τα παλιά, όπως ήταν τα ίδια
0: παλιές
3: συσκευασκίες, θα ήταν πιο ακριβές. Ναι. Προσπαθεί ο κόσμος ό,τι μπορεί να κάνει να περνάει.
4: Ναι. Πώς θα βγει, κούτσα.
0: Τώρα θα έχουμε και τη θέρμανση. Που ανεβαίνει αρκετά το κοστολόγιο. Εσείς με τι θερμαίνεστε στο σπίτι?
4: Με τηλεθέρμανση.
0: Τηλεθέρμανση. Θα μειώσουμε τις ώρες που καίμε ή είναι κάτι που δεν μπορεί?
4: Ανάλογα με τον καιρό. Ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός.
0: Έχετε περίπτωση.
4: Κάνει κρύο, ναι, θα τα καίμε περισσότερο.
2: Κάνει κρύο, θα καίμε περισσότερο. Το μαγκάλι. Ακούσατε τι είπε. Θα γυρίσουμε πάλι στα παλιά, στα μαγκάλια. Με πυρήνα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά ζητώνονταν ο κόσμος τότε, παλιά. Πάντως, πώς την παλεύουμε? Εσείς την παλεύετε?

0: Δεν την παλεύομαι λοιπόν μακριά σου. Δεν την παλεύομαι, τελείς. Μια κοπέλα βγήκε, φίλοι και φίλοι, και ήθελε να δώσει συγχαρτήρια στον Μητσοτάκη. Γιατί όμως θέλει να του δώσει συγχαρτήρια? Θέλετε να ακούσετε γιατί του δίνει συγχαρτήρια? Ακούστε.
1: Επεράσατε και τον χειρότερο σοσιαλιστή εαυτό σας. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε την αλήθεια σε όλους εμάς, ότι θέλετε την πλήρη κατάργηση των μετρητών σε κάθε συναλλαγή? Και το πάτε γύρω-γύρω, ξεκινώντας από την απαγόρευση μετρητών στην αντικαταβολή. Πείτε και πείτε ότι θέλετε να πλουτίσουν ακόμα περισσότερα οι φίλοι σας οι τραπεζίτες από τις προμήθειες. Πείτε ότι θέλετε να αποδείξετε στη Φόντερ Λάιεν πόσο καλός και πιστός μαθητής της είστε. Πείτε ότι θέλετε να ελέγχετε όλες τις συναλλαγές μας. Πείτε ότι θέλετε να σφίξετε ακόμα περισσότερο τον κλειό γύρω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πληρώσουμε με αντικαταβολή. Και τον ηλικιωμένο, τον παππού και τη γιαγιά που δεν έχει κάρτα, που τον υποχρεώνεται να βγάλει κάρτα για να πληρώσει ένα δέμα 5 και 10 ευρώ. Αλήθεια, σοβαρά, αυτό είναι οικονομικός φασισμός. Δικαίωμα των επιχειρήσεων να επιλέγουν με ποιο τρόπο θέλουν να πληρωθούν και δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν με ποιο τρόπο θέλουν να πληρώσουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ο οικονομικός φασισμός που μας επιβάλλεται, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, συγχαρητήρια, ξεπεράσατε και τον χειρότερο σοσιαλιστή εαυτό σας. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε την αλήθεια σε όλους εμάς?
0: Λέει η κοπέλα ότι τώρα με την Γκούριατ.
1: Σε κάθε συναλλαγή και το πάτε γύρω.
0: Πρέπει να έχετε την κάρτα. Αλλιώς τα μετρητά δεν βγαίνουν. Δεν μπορείτε να πληρώσετε, έστω και αν είναι 5-10 ευρώ. Αυτό λέει η κοπέλα.
1: Πείτε ότι θέλετε να αποδείξετε στη Φόντερ Λάιεν πόσο καλός και πιστός μαθητής της είστε. Πείτε ότι θέλετε να ελέγχετε όλες τις συναλλαγές μας. Πείτε ότι θέλετε να σφίξετε ακόμα περισσότερο τον κλειό γύρω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πληρώσουμε με αντικαταβολή. Και τον ηλικιωμένο, τον παππού και τη γιαγιά που δεν έχει κάρτα, που τον υποχρεώνεται να βγάλει κάρτα για να πληρώσει ένα δέμα 5 και 10 ευρώ. Αλήθεια, σοβαρά, αυτό είναι οικονομικός φασισμός. Δικαίωμα των επιχειρήσεων να επιλέγουν με ποιο τρόπο θέλουν να πληρωθούν και δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν με ποιο τρόπο θέλουν να πληρώσουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ο οικονομικός φασισμός που μας επιβάλλεται, κύριε Μητσοτάκη.
0: Αυτά είναι λοιπόν. Δεν ξέρω αν τα λέει σωστά η κοπέλα ή αν τα λέει, μα μάλλον σωστά είναι. Όλα αυτά που λέει είναι σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε 3 λεπτά ακόμη και θέλω να σας πω ότι εάν έχετε ζώα, προσέξτε. Είχαμε 50 συλλήψεις και πρόστιμα 384.505 ευρώ για παραβάση της νομοθεσίας περί ζώων μέσα στο τελευταίο 9μηνο. Η αστυνομία πραγματοποίησε 4.841 ελέγχους σε όλο το νησί, εντείνοντας τις δράσεις για την τήρηση της νομοθεσίας και τη διασφάλιση της ευζοίας των ζώων. Προσέχετε, δεν φτάνει αυτά που τρέχει η αστυνομία πάνω κάτω, έχουν και τώρα τα ζώα, πάνε και κάνουν ελέγχους. Δεν φτάνει αυτά που τους έχουν φορτώσει όλα και δεν προλαβαίνουν οι αστυνομικοί να τρέχουν από εδώ και από εκεί, τους φορτώσανε τώρα και τα ζώα, μια χαρά το βλέπω. Έτσι, περισσότερα από 384.000 ευρώ σε πρόστιμα, 50 συλλήψεις και 338 παραβάσεις για την προστασία των ζώων συντροφιάς, καταγράφονται στην Κρήτη μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2026. Συνολικά η αστυνομία πραγματοποίησε 4.841 ελέγχους σε όλο το νησί, εντείνοντας τις δράσεις για την τήρηση της νομοθεσίας και τη διασφάλιση της ευζοίας των ζώων. Τώρα, η ανακοίνωση της αστυνομίας είναι συντονισμένη η αστυνομική δράση για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των ζώων και την εξακρίβωση των συνθηκών ευζοίας των ζώων συντροφιάς. Πραγματοποιήθηκε και Σεπτέμβριο και τώρα που μιλάμε. Άρα λοιπόν, για όλους εσάς που έχετε ζώα, προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή μπορεί κάποιος καλοθελητής να πάρει τηλέφωνο κάποιος γείτονάς σας και να πάρει τηλέφωνο και να πει ότι ξέρετε κάτι, εδώ πέρα η γειτονίσσα μου έχει ένα σκύλο, δεν τον προσέχει καλά, πάει η αστυνομία, ντάκ το πρόστιμο. Λοιπόν, προσοχή για όσους έχετε σκυλιά. Προσοχή, γιατί όπως είπα, περισσότερες από 384.000 ευρώ σε πρόστιμα. Και δεν είναι αυτό το πρόστιμο, κύριε κύριοι, είναι ότι είχαμε και 50 συλλήψεις για παραβάσεις για την προστασία των ζώων, συντροφιάς. Αυτά τα χυλάκια που έχουμε και τα, και τα προστατεύουμε. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Καλιά λέει αργά παρά ποτέ. Έτσι δεν λένε. Φίλε και φίλοι, να έχεις καταρχήν στο φίλο μου να έχει καλό δρόμο, δεν ξέρω αν είναι στη δουλειά, να έχεις καλό δρόμο όποια μπας. Και θέλω να σου πω, φίλε μου, ότι όταν λέμε να προσέχεις στο δρόμο, που το έχω πει πολλές φορές, όταν λέμε να προσέχεις σε κάποιον, δεν είναι γιατί είναι απρόσεκτος, αλλά γιατί μας είναι πολύ πολύ σημαντικός. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου. Η ώρα έχει πάει 11 και 2 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας δώσω την καλημέρα μου από το Ράδιο Σόνις, από μένα τον Γιώργο τον Αλατζάκη. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας την Ταχύνη, αύριο, την ίδια ώρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή σας μέρα και να προσέχετε. Όσοι είναι στο δρόμο, προσοχή.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα Αγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Τώρα Παναγία μου.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης.

2 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
7: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
8: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
8: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
8: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
8: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
8: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

αναγνωρίσω. Τα γλυκά σου μάτια τρελά να τα αγαπήσω. Τρεις φορές στη ζωή να σε συναντήσω. Γλυκιά ζωή μαζί σου θα ήθελα να ζήσω. Όλη νύχτα αγκαλιά μαζί σου να κοιμάμαι. Και χρόνο

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
5: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
10: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
10: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
10: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
11: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Wow!
12: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ακούτε 9.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Τώρα Παναγία μου.
6: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 92,2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
3: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
4: Δεν μετανιώνω.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 9.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Άρα Παναγία μου.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!
7: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.
7: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
1: Ράδιο Χερσόνησος. 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
1: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28970-2929-0.
1: Ράδιο Χερσόνησος. 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9-7-2.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους, πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στερεά.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη.

0: γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Ακούτε 9.

Με τις άνοιξες το γέλιο με ταξίδευες. Σε απάτητα του πόθου μονοπάτια. Με κοχύλια σ' αγαπώ στην άμμο έγραφες. Κι είχες το έρωτα το φως μέσα στα μάτια.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Μη φύγεις. Don't go. Ναι, με κοίτα πάνω.

0: όσο θέλω. Θα έρθει μια μέρα που θα έχει σβηστεί από τη μνήμη μου. Θα έρθει αυτή η μέρα, λες. Γίνεται να έρθει αυτή η μέρα.
1: Θα έρθει, Δεσπό.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψία στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Τι θες?
1: Αθηνά, γύρνα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σου εξήγησα ότι δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω.
1: Αθηνά, γύρνα, άσε το Ντουμπάι. Ριχάρδο.
2: Τι συμβαίνει, Αντάμ?
1: Η Αθηνά δεν γυρίζει με τίποτα πίσω.
2: Δεν έρχεται από το Ντουμπάι, ε. Άστο να το τακτοποιήσω. Πήγαινε, πάρ' τα παιδιά και φέρ' τη πίσω.
3: Έγινε αφεντικό, έφυγα.

0: πόνο.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα,
2: τα καλύτερα
1: έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Και τώρα,
6: και τώρα
5: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Wow!
5: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Εγώ αυτόν δεν τον παίρνω. Ποιος είναι αυτός?
1: Πάμε να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και τον τρόπο στο χώρο του Ισαΐα.
2: Τι?

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

και μια καρδιά στο πουθενά. Σκοτάδι, παντού σκοτάδι, νιώθω ένα χάδι και μ' αγκαλιάζει η μόνη.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Άρα Παναγία μου.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
6: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: θυμίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος.
1: 972.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω, τρελό.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.